ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και

0: ψυχή μου. Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Ερμής 91,8 στα FM.

0: groupie boy, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.

0: Επόμενη κάλπη. Δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τέτοια του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Αγώς είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη, σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέλω να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι, πώς πήγε.
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα είναι. Τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια, αυτό που λέμε, αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει τρόσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριο.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάω. Σήκω, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει και θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις, από κάτι τέτοια αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα, να σηκωθείς μια καρέκλα, να κάτσεις, να δείξεις, τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό, να κάτσεις να γράψεις κανένα απώνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει, κοίτα, μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιρόπολη.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλναν μηνύματα, να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος σας.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις όμως είχε και έξω από τη σουλουνουργία.
1: Κοπέλες ή αγόρια. Άντες,
0: αγόρια. Γενικά ψόφια τα πράγματα, δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα. θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρια πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου, πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει, μάλλον, σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Και τα αγόρια.
0: Σε καλό δρόμο είναι.
1: Κοντομάνικα που καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου. Οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα. Έτσι,
0: γιατί με χρυσά κουτάλια τρώμε. μέχρι βρώμικο. Μέχρι εκεί είμαστε. Παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια. Ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα. Εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω.
1: Πιάσε τι
0: κεράσια. Πάμε να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μην γιατί δεν
0: αρχίζει. Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου, ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους κλίν του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα, δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του. 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο. Μην καρφώνεσαι τόσο πολύ.
1: Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τι είναι, κουλοί, δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Μα τρελάνει πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα και από το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια, ναι, να οργανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Το πιάσεις το υπονοούμενο?
1: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα?
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
1: Δεν ρωτώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Για να απαντήσει.
1: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι άμα το σηκώσει τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει?
0: Εσύ άμα σε πάρει από 3.30 το πρωί, τι θα πεις, για πες μου.
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι θα πω.
0: Άσε μαζί, Γιώργο.
1: Έλα, Βραχνέ. Ρε Γιάννη, τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα γιατί

0: Εσύ άμα χτυπήσει εκείνη την ώρα τηλέφωνο, θα σε γλυκούλης όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι, παρακαλώ?
0: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός?
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθε από πάνω και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονο, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφω.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω άλλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμπαζάτ Βλαντίμιρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.
1: Βάλτε.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο μαξί μου 3.30 ώρα το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες σιγά το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, το σηκώσει. Θα κλείσει τα φώτα, θα ανοίξει την πόρτα και θα πάρει του δρόμου.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ, κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσετε το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Γεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Καμία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο Μαξίμου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Γεθά δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν.
0: Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματός σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα, λέει. Πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο, αυτό παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, γιατί καλά, η αλήθεια, ναι, είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο. Όλοι.
2: Τώρα τι θα κάτσε όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ερβεδί μου, δύο, αλλά
2: Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη.
0: Βρέπει, έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλου θυμωμένου.
0: Έχει κι άλλου, ό,τι θε έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή, βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλι δύο ένα τον άλλον, αφινιάζουν.
2: Ναι, και γενικώ, άμα δουν κι άλλου, αφινιάζουν. Γενικώ αφινιάζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι, τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία...
4: Μην διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Για χαμογελαστά θα είναι.
0: Πώς σας φάνηκε.
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε.
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας, λέει. Δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας. Το
0: είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Βρε, ό,τι θες είχε.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου. Η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό, κάποιες φορές, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντα δήλωσε κάποια πράγματα στον αέρα, το τηλεοπτικό. Γιατί έχεις
2: να δώσεις έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά, ρε παιδί μου, έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι, ναι, ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να τους γράψουν.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Κυρία Αναστασίου, το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επειδή επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος στον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσει το τηλέφωνο ο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξίμου και να φωνάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε η Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βαλέ. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείσεις παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό, ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι οι άλλοι υπόλοιποι. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις τους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα τον πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: Αυτό τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι, έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια.
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Όπω, θα μ' ακούνε ζωγράφου και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλα. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής.
1: Βγάλτα.
0: Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει. Και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό, λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται. Γεια σας, του λένε. Έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα. Και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει.
1: Τι τους λέει.
0: Θέλει μπουφολόγος, λέει, μπουρολόγος. Και μπαίνουν όλοι παγωτό μέσα στο στούντιο. Έγινε ένα λάθος.
1: Κινέζο βγάλανε.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Έγινε λάθος. Και αντί για ουφολόγο, καλέσανε στο στούντιο ουρολόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Και το ρωτήσανε, δεν ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε και τους, λέει, και τους είπε, είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται, λέει, παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος για τα ούρα.
0: Και μπήκαν όλοι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στις.
1: Μιχάλης για τα ούρα. Άμα είχαν με το στομάχι, θα φωνάζανε τον κύριο Γιάννη για καούρα.
0: Λοιπόν, κανόνισε, μην πάθεις και εσύ τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Εγώ, εσένα φοβάμαι με αυτά.
0: Τι είμαι, εμένα φοβάμαι.
1: Φωνάζει τον οποίο βρίσκει στον δρόμο.
0: Ότι όποιο πρέπει, πρέπει να έρχεται. Τι θες να κόψουμε. Λοιπόν, πάμε στον ουφολόγο μετά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, τσεκ ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
9: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
8: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που το Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη μερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης καθώς βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μες στο κέφι και μες στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εδώ μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουλε, sorry που σε διακόπτω, πόσο πλάκα έχουνε.
2: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει: ήταν όντως αβαμμένη στρατιωτική αρβίλα με κάμελ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους. Ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τη πούνε ότι η συμπεριφορά τη είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Αχαχα, λέει πράγματα. Η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9 Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει. Το ξέρεις.
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατρινός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντή. Και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε
1: δεν είπαμε
0: τρίτη,
1: γιατί
0: λέει.
1: Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα, Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνητα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα τον καγκουρό. Και που θα είναι
1: η Αυστραλία γιατί συμμετέχει στη Eurovision. Τι δουλειά έχει με τη Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα. Την ξέρεις την Τάρα?
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Μπουλγάρια.
1: Μπουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα, τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: πάνω μου. Εντάξει,
1: αυτό είναι το χείρι του
0: πάνω μου. Αυτό,
1: αυτό
0: τάρα,
1: είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
1: Όχι, δεν την είχα δει.
0: Τι έπαθε τώρα που. Γιατί έχει πέσει πάνω. Φύγει από εδώ. Θα λύσουμε τίποτα τσιμπουριά.
1: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα το τραγούδι, ντάρα η καλλιτέχνη.
1: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Πέρσα, σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιόμα.
1: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, θα πάρεις ένα γεσεδάκι κεράσια.
0: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτρά η Διψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
1: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Για χωσέ.

0: Κάνε καλά η κοπέλα στην Ερένια, να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολείσαι με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι ναι, είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυροχρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη. Καλημέρα σας κύριε Πιταρά. Τι κάνετε,
0: πώς είστε? Καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι το μισό κιλό, από το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στο 12 και 14 ευρώ, κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλες, κάπου στη Λαϊκή της Κηφισιάς, στη Γελάς Γιαθήνα πάντα μιλάμε, για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδες πολυτελείως το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά για μας ξεκινώντας από εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ, ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5 ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πωλείται από 1,60-2 ευρώ. Εγώ, ο αγρότης, το πρώιμο, έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο, να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς, και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν οι ανθρώποι, και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή κεράσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμ,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ πέρα. Κάνουν ένα αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουμε κανένα ιδιωτικό τζέτ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή. Φεύγει εγχώρια μόνο.
1: Ναι, έτσι. Άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρυσι ας πούμε που πουλάγατε 3-4 ευρώ.
2: Πάλι ήταν.
1: Να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή. Τώρα στο 1,60 όμως, στο 1,60 να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα. Μέχρι 2, σύμφωνοι, μέχρι 2. Να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη. Που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για τη Λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράσι. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό, ειδέσει που λέμε αγμοποιίες και όλα αυτά, τις ποικιλίες τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα, μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα αγρότες δεν μπορεί να τα βγάλει, γιατί δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή. Γιατί ναι, από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε το, ναι,
1: μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα. Θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε ένα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ναι.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη λέει ο κύριος.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πούνε ότι δεν είναι πρώιμο.
2: Δεν θα αλλάξει τιμή. Δεν αλλάζει τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα. λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι, εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης, άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ, μέσο όρο 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα. Γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα. Και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσει για να θεραφεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, η παραγωγή εκεί πέρα της Αριδαίας, στις λαϊκές αγορές, πόσο τα έχετε τώρα τα κεράσια πάνω σε εσάς?
2: Κοίταξε, στη λαϊκή τόσο δεν βγαίνει μας κεράσει. Δηλαδή τώρα πουλήσω κεράσιο, το έχω εγώ κεράσει τοπικά εδώ πέρα. Στα Λουτρά Πόζαρ που υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι, έτσι, ναι, θα το βρεις 4 και 5 ευρώ το κιλό.
1: 4 και 5 τώρα μιλάμε, έτσι, αυτή την περίοδο.
2: Ναι, σήμερα. Χθες το απόγευμα.
1: Ναι, σε παραδοσιακούς πάγκους, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Σε τουριστικό μέρος, δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς, στα Λουτρά Πόζαρ υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι που πουλάνε και κεράσια, γλυκά, κουταλιά, τα τοπικά προϊόντα από εδώ πέρα, με διάφορα μαγαζάκια που έχει εκεί πέρα μπροστά. Και όπως από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει και τα κεράσια. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κ. Μπαϊράμης με τα κεράσια. Σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο, που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
0: Ναι.
1: Σε απίστευτα χαμηλή τιμή η διεθνής τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Ναι. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
0: Κοίτα, εγώ στο περιγράφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμά
2: είναι
0: πάρα πολύ κόσμο.
2: Είναι
0: πάρα πολύ
2: κόσμο.
0: Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Όπου πας σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια. Στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε σακουλάκι και βάζεις όσο ήθελες. Πήγαινες, το ζύγιζες. Το πλήρωνες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
2: Τα ουίσκες,
0: τα τελειώσαν. Πήγαινες στο ταμείο, ρώταγες στη ταμεία. Συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε? Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, εκεί πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο, και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο? Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι.
2: Μέσα.
0: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει, τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Και να τρώτε κερασάκι να μας στηρίζετε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο στη
1: σχέση. Κοιτάξτε, πάντω με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
2: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζαρ να φάμε
1: και
0: να τα πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείται. Για μην κουράζεσαι.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη, για χαρά.
0: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan,
1: ναι.
0: Μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
0: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
0: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
0: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για την τσέπη μας και την οικονομία μας και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε. Έλα. Για τα κεράσια πριν, βέβαια.
1: Πες τη φωτογραφία που μας έστειλαν.
0: Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Κάτσε γιατί δεν τη βλέπω καλά. Κεράσια Λαμίας, αλφα.
1: Τέλεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τιμή.
0: 17,90 το κιλό.
1: Σε λαϊκή της Κηφισιάς.
0: Τι λαϊκή είναι αυτή, μπουτίκ, ναι, τι είναι.
1: Εντάξει, φίλε κεράσια, ωραία. Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο,
1: δηλαδή, τι δίνεις, θα δώσεις 20 ευρώ, θα φας όσο κεράσι θέλεις. Θα δώσεις 20 ευρώ, τι είναι 20 ευρώ. Θα δώσεις 20 ευρώ, πάρεις ένα κιλό κεράσια, τα φας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστηθείς.
0: Καλά τα λέει ο Θάβος εδώ στο μήνυμά του. Παιδιά, η αγορά τα λύνει όλα αυτά. Μπαίνουν στο ράφι, ο καταναλωτής δεν ψωνίζει, η τιμή αναγκαστικά θα πέσει. Ναι. Νόμοι που ισχύουν, λέει, 6.000 χρόνια στη γη.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε θέμα. Απλά δεν ψωνίζουμε κεράσια αυτή την εποχή. Έτσι όλοι παίρνουν το μάθημά τους. Και η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς μουρμούρα και σπατάλη χρόνου στα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δίκιο, κοίταξε να δεις, δίκιο έχεις, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λες και στα ραδιόφωνα για να τα ακούνε και αυτοί που πρέπει. Γιατί μας γράφει και ο Κατομερίτης εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Λέει σχετικά με τα κεράσια, κύριοι δημοσιογράφοι, κάνατε ρεπορτάζ πως διαμορφώνεται τη τιμή. Ιδού πεδίου, δόξες λαμπρό. Μη μας αναρωτιέστε δημόσια. Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Φίλε Κατομερίτη, αν άκουσες τι είπαμε, νομίζω ότι δώσαμε και τις λεπτομέρειες και κάναμε και το ρεπορτάζ. Αν μας πρόσεξες.
0: Ναι.
1: Το είπαμε πως διαμορφώνεται η τιμή και που την πουλάνε 1,60 στα Πόζαρ. Δεν ξέρω αν το γνώριζες κιόλας ότι στα Πόζαρ πουλήθηκαν τα κεράσια στο 1,60 έως 2 ευρώ και εδώ πέρα τα παίρνεις 10 και 14 και 17,90 που μας στείλαν τώρα.
0: Και η Ευγενία εδώ σωστά αναρωτιέται το Υπουργείο τι κάνει για αυτές τις τιμές. Πού είναι τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει για την εσχροκέρδεια.
1: Περαστικά και στο Γιάννη.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Ο Γιάννης, να σας αποκαλύψω ότι το έπαθε γιατί πήγε να αγοράσει κεράσια.
0: Ναι, ήταν βαριά.
1: Και μόλις το είδε, έκανε κάποιες κινήσεις που το χτύπησα στη μέση. Μάλιστα. Να, η Σίλβια μας γράφει. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στη Λαϊκή της Κηφισιάς την Τετάρτη τα κεράσια εδέσεις 7,50, τα μικρότερα 5,80. Αυτές είναι καλές τιμές που μας λέει Σίλβια. Γιατί εδώ μας έχουν στείλει και πολύ περισσότερα σε Λαϊκή της Κηφισιάς. Ναι, τώρα κοίταξε, άμα πας και το πρωί-πρωί τα έχουν πιο ακριβά. Όσο πάει προς το μεσημέρι, πέφτουν οι τιμές. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα. Θα περιμένω, λέει, λίγο ακόμα να κατέβουν οι τιμές. Μη μου αγχώνεστε, λέει η Σίλβια. Ναι. Τώρα δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Ανακαλύψαμε την Βουλγάρια και το Μπαγκαράγκα, την Τάρα.
0: Ναι, τώρα τελείωσε η ιστορία.
1: Και είμαστε δυνατοί.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο, το φίλο μας εδώ, τον Γιώργο τον Κανίδη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που κάνουμε σήμερα. Αυτό το μήνυμα πριν μας έστειλε ο Πατρινός, καλημέρα, Λευτεριά, στο Διαμαντή. Τι είναι, τι έχει γίνει το Διαμαντή.
1: Προφανώς το Διαμαντή τον καφοδέτη. Τον είπα. Φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας. Όχι, γιατί να τον πιάσουνε. Δεν το ξέρω. Θες να πάω προς τα πίσω να ψάξω να δω τι έχει συμβεί.
0: Όχι τώρα, εντάξει. Απλά αν μπορεί να μας στείλει να δούμε τι έχει συμβεί, να ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: περισσότερο δηλαδή γι' αυτό.
1: Θα το ψάξω για να μου. Αφού
0: εντάξει,
1: το ζήτησε, θα το κάνω.
0: Ακούς, είναι πάνω στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Σε αμάξι μέσα, δύο φίλοι. Και πάνε, ρε παιδί μου, το πάνε λίγο. Και ξαφνικά είναι ένα αμάξι από πίσω, μάλλον έχει κολλήσει το αυτό και τρέχει. Πατάει. Και λέει, τι θέλει αυτός από πίσω και κολλάει. Λέει, με 140 πάμε. Και του λέει, όλος πάτα το. Το πατάει αυτός, λέει, κοίτα να δεις, λέει, μου άναψε και προβολής, μου παίζει τα φώτα, λέει. Με 180 λέει, πάω, έλεος. Λέει, πάτα το, του λέει ο διπλάνος. Άναψε και φάρο, λέει, και σιρήνα τώρα. Κόψε.
1: Κάτι δεν κατάλαβα καλά,
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στους δρόμους γενικά πώς είναι τα πράγματα. Έχεις δει βελτίωση εσύ που κυκλοφορείς τώρα. Έχουμε ηρεμήσει λίγο ή είμαστε στα κάγκελα πάλι.
1: Χθες πλακώνονται δύο να τσακωθούν στο φανάρι, δύο με μηχανάκια. Πάει ο ένας να μπει, του πάει ο άλλος γωνιακά μπροστά από το άλλο αυτοκίνητο, του βαράει η κόρνα, δίπλα εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάνουν στο φανάρι, βγάζει ο ένας το κράνος, του λέει ρε, αρχίζει τα γαλλικά. Αρχίζει και ο άλλος, βάζει το στο στάντι μηχανή, σηκώνεται πάνω. Του βλέπω εγώ. Του κάνω ρε! Σταματάνε και δύο γυράκια με την κοιτάνε. Τους λέω, ρε παιδιά, στον δρόμο είμαστε, μην τζακώνεστε, δεν τρέχει τίποτα. Μένουν λίγο σαστισμένοι. Αλευαίνουν στις μηχανές και φεύγουν.
0: Σε φοβηθήκανε?
1: Όχι. Καταλάβανε ότι είναι βλακία να τσακώνεσαι αφού γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή μπορείς με το που βάζεις το κλειδί να αρχίσεις να τσακώνεσαι, ναι, μέχρι να φτάσεις στη δουλειά συνέχεια.
0: Καλά, μπορεί να μπλέξεις και εσύ το μεταξύ εκεί.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνεις το καλό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δεν πα να
1: απλά του είδα ότι ήταν στην ηλικία μα πάνω κάτω και εντάξει.
0: Τι, και είπε, του έχω, ε.
1: Ε, όχι, και λέω εντάξει, θα καταλάβουν.
0: Γιώργο,
1: τώρα μα ήταν τίποτα πιτσιρίκια.
0: Ε, το Γιώργο τον bodybuilder.
1: Όχι, δεν πήγα να τσακωθώ, βρε. Δεν πήγα να τσακωθώ, βρε.
0: Εσύ το κράνο το βγαλέ να σε δουν εκεί να
1: φύγουν. Όχι, δεν έκανα τίποτα εκεί με το κράνο.
0: Άμα έβγαζε το κράνο.
1: Και το άλλο που μπορώ να σου πω είναι ότι πάω στη Συγκρού χθε με 80 χιλιόμετρα, όσο πάει η μηχανή μου δηλαδή, γιατί είναι και ρήπιο. Και με περνάει ένας και κόντεψα να, να κατέβω. Πρέπει να πήγαινε με 500, με 800, ναι, με 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή με πέρασε και λέω τι είμαι σταματημένος είμαι. Και μετά έφυγε με μια σούζα προς Πειραιά, το κόψε και το μηχανάκι και εξαφανίστηκε.
0: Ζει αυτός.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Ζει.
1: Λοιπόν, άστο, πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Μερικοί στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν. Επισήμανε ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μελιγενέστα σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινούσε ότι εξουδετερώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Παγκοσμίως, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενημέρες για το τι έκανε, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στην Νιγηρία υφίστανται διωγμό από Ισλαμιστές τρομοκράτες, κάτι που είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα, σε αποθεώνει το κοινό σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Μετά την ιστορία, λέει, με τις μηχανές, μου θυμίζεις Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη συγκρού να τσακώνονται με σούζες.
1: Και το μουστάκα. Με τον άλλο να τσακωνόντουσαν και του λέει: βάλουμε μια κόντρα. Του λέει: άλλο μέχρι πού να πάμε. Δεν πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Του λέει: γιατί μα είχε ένα μηχανάκι τη ντροπή ο Μπουστάκα και το έπαιζε μηχανόβιο. Το άλλο, εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το έχω και κεράσια στο σπίτι. Είναι καλή ατάκα, λέει, για πέσιμο. Ξέρω τι να σου πω, έτσι όπως στάσαμε.
1: Ναι, και τώρα προσοχή σε όλους τους φίλους ακροατές. Μη σας πει η γυναίκα σας απ' έξω απ' έξω, να πάρουμε και κανένα κεράσι για τα παιδιά. Ξέρεις ότι αυτό είναι παγίδα μετά.
0: Εντάξει, θα πας, θα πεις ότι δεν βρήκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν εξαντληθεί, τα πήραν όλα. Γιατί μάλλον θα πρέπει να έχει και καλή τιμή το συγκεκριμένο μανάβικο.
1: Σωστά. Δεν βρήκα κεράσια, πήρα βερίκοκα. Ναι.
0: 17.60 μας είπε τώρα μια συνάδελφος στην Ηλιούπολη χθες.
1: Και 17.90 δεν μας στείλανε. Ναι. Φωτογραφία. Ναι.
0: Καλά, ξαναλέμε όμως, αυτές τις τιμές είναι Αθήνα, έτσι. Αλλά και πάλι
1: Αθήνα,
0: δεν
1: δικαιολογούνται. Εντάξει, Αθήνα είναι σίγουρα.
0: Και πάλι δεν δικαιολογούνται όμως. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, είπες ας πούμε ότι αυτή η τιμή το 17.90 είναι από Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ. Τώρα, αυτοί προφανώς βλέπουν, μετράνε ότι απευθύνονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βαστάει τσέπη. Εκεί... Η ίδια τιμή είναι και στο Κολωνάκι. Εκεί, στο μανάβικο εκεί.
1: Το μανάβικό σου πόσο το έχει.
0: Εντάξει, τόσο.
1: Ο Γιάννης ψωλίζει μόνο από ένα συγκεκριμένο μανάβικο στο Κολωνάκι. Που τα έχει τα φρούτα μέσα σε καλάθια με πανιά και στολισμένα και από αυτό δεν ψωνίζεις.
0: Και χρυσόσκονη
1: από πάνω. Και χρυσόσκονη από πάνω.
0: Ναι,
1: πόσο θα τα πάρεις τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Εκεί πληρώνεις και το δίκαιο του μαγαζιού, να ξέρεις.
0: Όχι, απλά εκεί είναι χωρίς κουκούτσια, γι' αυτό είναι.
1: Α, τα καθαρίζουν.
0: Τα μασάει κιόλας.
1: Εντάξει,
0: ο Βασίλης εδώ έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρίτη παγκοσμίως σε εξαγωγές ακτινιδίων.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξεκίνησε από ένα γεωπόνο, τον Τάσο Μίχο, που τη δεκαετία του 80 έφερε δενδρύλια από την Ιταλία. Μόνο με νέες μεγαλύτερες και καλύτερες καλλιέργειες θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι. Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Εδώ το ζήτημα είναι. Θέμα μεσαζόντων και πολιτικής των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, όχι εισαγωγέων, των μεγάλων εμπόρων φρούτων. Διότι όταν σου λέει άλλος, εγώ το πούλησα ένα 60 χθες, ένα 60, δεν μπορεί να το πουλάει ο άλλος 17.90, 10 φορές επάνω και 11 φορές επάνω. Δηλαδή σου λέει, θα πουλήσουμε το παπατζιλίκι ότι είναι πρόημα, ότι δεν υπάρχει παραγωγή, ότι τα αγοράζουμε ακριβά κτλ. Και θα κοπανίσουμε. Και όποιος θέλει να πάρει, ας το κοπανίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς, άντε να πάει στα 4 ευρώ max. Ναι, για να βάλεις μέσα και το κέρδος, να βάλεις μέσα και τα μεταφορικά. Πόσο να είναι το κέρδος, να είναι 50%, άντε να είναι 50%. Και τα υπόλοιπα 50% συσκευασία και μεταφορικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είπαμε, ό,τι ανεβαίνει στην πατρίδα μας δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή του.
0: Mm.
1: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που τσαντίζει και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, καλά, το πολιτικό σκηνικό τώρα, αφού θες να πάμε εκεί, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και γίνεται πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της στην πλατεία Αριστοτέλους. Έβγαλε και το σποτάκι με το Περιστέρι.
1: Το AI.
0: Αυτό το AI.
1: Το οποίο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό.
0: Εντάξει,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Αυτό ήθελα, αυτό έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Τώρα, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το σποτάκι στο τέλος μέρας, θα θυμάσαι αυτά που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα. Το οποίο λογικά το λέει και Ελπίδα, αν έχουμε καταλάβει καλά.
1: Όχι Πηξίδα.
0: Πηξίδα είναι άλλο.
1: Α. Εντάξει, Ελπίδα.
0: Ελπίδα ή Πηξίδα.
1: Γιατί κάτι ακούστηκα και για Πηξίδες.
0: Αυτό είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας μέσα στο Μάιο θα είναι.
1: Α, ναι, του Τσίπρα, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Παιδί μου, και τον Τσίπρα. Και είμαστε εν αναμονή και για κόμμα Σαμαρά.
1: Έχει
0: φουντώσει εκεί το πράγμα. Δεν βλέπεις το που βγαίνουν δεξιά και αριστερά άλλοτε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν επιστολές από εδώ, επιστολές από εκεί.
1: Ναι.
0: Διαχωρίζουν τη θέση τους.
1: Και τι σου λένε δημοσκόποι τώρα.
0: Τώρα θα σου το πει. Ζαχαρία Ζούπης μαζί μας, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
1: Καλώς το, να καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο σημαντικά ερωτήματα έχουμε να σας θέσουμε πριν ξεκινήσετε την ανάλυση σας. Ένα, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν κάτι γίνει τα ξημερώματα, κάτι που αναρωτήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να μην τον στεναχωρεί βλέποντας την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, που και αυτό το είπε. Με στεναχωρεί, λέει, που βλέπω αυτές τις τιμές.
2: Τον θυμώνει.
1: Τον θυμώνει, ναι. Τον θυμώνει.
2: Ξέρω και εγώ, πάντως μια συμβουλή. Μην παίρνετε προς το παρόν κεράσια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λέω να φτιάξω μία ένωση καταναλωτών.
1: Σωστός.
0: Καλά, η αλήθεια είναι τώρα, επειδή το αναφέρετε, ότι αν είχαμε την καταναλωτική κουλτούρα που έχουν σε άλλες αυτά θα τα είχαμε λύσει από μόνοι μας, γιατί δεν περιμέναμε κανέναν να μας τα λύσει. Το κάνανε στην Ιταλία κάποια εποχή οι νοικοκυρές στο σπίτι, και το λέω...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όταν ανέβηκε η τιμή στα μακαρόνια,
1: στα ζυμαρικά, ναι,
0: αποφασίζουν για μία εβδομάδα να μην αγοράζουν μακαρόνια. Ποιοι τώρα οι Ιταλοί, έτσι, που τα μακαρόνια τα τρώνε όπως τρώμε στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα είχε πέσει τιμή. Και το λύσανε μόνοι της.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα πάμε όλα μαζί. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε τώρα στην άλλη κουζίνα, την πολιτική, να δούμε τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως το είπατε, την Πέμπτη ιδρύεται το κόμμα Καριστιανό. Νομίζω και εγώ ότι έχει επιταχύνει πλήρως ο Αλέξης Τσίπρας. Έλεγε για Σεπτέμβρη, έλεγε για το Θεριστή. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί δεν θέλει να αφήσει χρόνο σε κανέναν. Mm-hmm. Του μπήκε σφήνα η κυρία Καριστιανού, δεν θέλει να δώσει χρόνο. Δεν μπορούσε να βγει μετά από δύο μέρες. Τρεις, θα βγει όμως. Άρα θα αρχίζει και θα μπορέσουμε κι εμείς να μετρήσουμε την πραγματική απήχηση αυτών των δύο κομμάτων.
0: Και επισήμως και νομοτύπος πια που λέμε, έτσι.
2: Ναι. Βεβαίως, θα έχουμε ονοματεπώνυμο, θα έχουμε το όποιο αφήγημα ακουστεί, θα ξέρουμε πρόσωπα. Άρα θα μετρήσουμε. Θα δούμε αλλαγές.
0: Καθίστε λίγο να σταθούμε εδώ τώρα, γιατί και εγώ έχω ακούσει διάφορα σενάρια και ο Γιώργος, και τα συζητάμε τώρα και με εσάς και με άλλα, έτσι, άλλο πολιτικό προσωπικό. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές ως προς τα ποσοστά που έχουν καταγράψει τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, καταρχάς, αν θεωρήσουμε, επειδή μελετάμε τη δυνητική ψήφο καταρχάς και τη μετράμε μήνες και... από ό,τι φαίνεται, τη Νέα Δημοκρατία, και να την αγγίξει, θα την αγγίξει από καιρό ελάχιστα, τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα. Θα έχει πιθανά μικρή.
1: Εδώ έχω ένα ερώτημα όμως. Όταν τα βάζετε και αυτά τα δύο κόμματα γύρω στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το, κόμμα των και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι γύρω στο 17, αν θυμάμαι καλά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς θα έχουν και οι δύο από 14, θα τσιμπήσουν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα?
2: Θα δω, εγώ δεν λέω ποσοστά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Αν και όλοι έχουμε κάνει συσσαγωγικά το αμάρτημα, επειδή συσσωρεύουμε,
1: επειδή υλικό, το ξέρω ότι
2: έχουμε κάνει και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Ας το δούμε όμως πρακτικά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται μια... Καταρχάς, όταν θα βγουν τα κόμματα, το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάει στο 12-13, θα μειωθεί. Γιατί το 90% όσων δηλώνουν άλλο κόμμα είναι Τσίπρας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και ένα κομμάτι αναποφασίστων θα μειωθεί. Αλλιώς θα αρχίσει να φαίνεται ένα πιο σκληρός πυρήνας, που ένα κομμάτι ίσως να σκέφτεται πια και την αποχή ή θέλει να δει και άλλα δείγματα. Γιατί τώρα πια, συγγνώμη, ένας πολίτης έχει μεγάλη προσφορά, δηλαδή έχει 13-14 κόμματα να διαλέξει.
1: Επιλογές.
2: Ναι, θα δούμε μείωση και των αναποφασίστων. Από εκεί και πέρα, η μεν κυρία Καριστιανού θα σπρώξει πολύ κάτω τη νίκη, ήδη έχει πέσει η νίκη το τελευταίο διάστημα και μόνο με την αίσθηση ότι έρχεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι μπορεί να πιέσει τον κύριο Βελόπουλο και σοβαρά την πλέψη ελευθερίας. Παράτασε αυτό που λέγαμε, επειδή έπεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η δυνητική ψήφο. Η πτώση αυτή ήταν κύρια από αριστερά και κεντροαριστερά ακροατήρια. Ωστόσο, αυτό που λέμε έπεσε δεν σημαίνει ότι η επίδρασή της ή η δυνατότητα της να εισπράξει ακόμα και από τέτοια ακροατήρια είναι μηδενική. Δείχνει μια, κάτι κρατάει και εκεί. Άλλωστε η δυνητική της ψήφο δεν ήταν μικρή, ήταν 21% στις τελευταίες μετρήσεις. Το πολύ και αρκετά. Άρα θα δούμε ένα πρώτο σάρωμα από αυτή την πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα απορροφήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σπρώξει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά τουλάχιστον. Η Νέα Αριστερά ήδη τη μετράμε στο 1,2.
1: Παρετήθηκε και ένας μουσουλμάνος βουλευτής χθες,
2: ναι, από την Αριστερά, και, έτσι. Και γράφεται φαίνεται, και για άλλους. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πάρει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας. Γιατί η πλεύση ελευθερίας, ειδικά όταν βρέθηκε πέρυσι στο 15-16%, είχε πάρει κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι θα πάει προς Τσίπρα, σημαντικότερο κομμάτι μάλλον, κατά τη γνώμη μου, θα πάει προς τη κυρία Καρισιανού. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που φαίνονται να διευκρινίσουν. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς για να πάει σε πιο υψηλές επιδόσεις, που φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάει, θα πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα 20%, είναι 5-6% πολύ πιθανό, και ένα άλλο ένα 14-15% αρκετά πιθανό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 20%, που βλέπουν προς κύριο Τσίπρα. Το βλέπουν προς κύριο Τσίπρα, δεν σημαίνει και ότι θα τον ψηφίσουν. Τι σημαίνει αυτά αν τα προσθέσουμε? Ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση, τέλος πάντων, που θα συντύνουν σε δύο βασικά σημεία. Μία σημαντική μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Πασό, κόμμα Τσίπρα.
0: Κόμμα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όποιος, επειδή υπήρχε μία τάση υποτίμησης κυρίας Καρισιανού, νομίζω η πρώτη της, πρώτες εμφανίσεις, δεν ξέρω θα γίνει συνέχεια, γιατί θα γίνει άγρια μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση. Και το δεύτερο
0: τώρα μιλάτε για δύο κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι να ανακοινωθούν, και με το που θα ανακοινωθούν θα πατήσουν στο 13, ας πούμε, το 12.
2: Γιατί έχει, δείχνουν αυτή τη δυνατότητα, θα το δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη δυνατότητα τη δείχνουν.
0: Ναι.
2: Άρα θα γρύψει το σκηνικό.
1: Εκεί τώρα κύριε Ζούμπε, όποιο από τα τρία αυτά κόμματα που λέμε τώρα πάρει κεφάλι, εντός εισαγωγικών η λέξη, πάρει κεφάλι, λίγο μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο, ενδεχομένως με την πάροδο του χρόνου να αυξάνει τα ποσοστά του, ας πούμε.
2: Υπάρχει το εξής. Προφανώς θα γίνουν έρευνες Ιούνιο και θα γίνουν και έρευνες τον Ιούλιο, πριν αρχίσει και ο κόσμος να φεύγει για τις διακοπές του και τα φυσιολογικά πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, προφανώς θα έχει επίδραση.
1: Θα τραβήξει για να είναι ψηφοφόρους, δηλαδή, από τους υπόλοιπους.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι η δυναμική φέρνει δυναμική.
0: Θα τραβήξει προφανώς η δεξαμενή, τεράστια πια. Αλλά όμως υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα. Βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες το Μητσοτάκη να έχει ένα αφήγημα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ο Ανδρουλάκης παίζει με τα ζητήματα της διαφάνειας, διαφθοράς και τα λοιπά. Δηλαδή όλοι κάπου ποντάρουν. Η Καρισιανού, η εκτίμησή σας είναι πού θα ποντάρει? Δηλαδή ποιο θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει για να πείσει τον κόσμο? Ποιο θα είναι το αφήγημα το κεντρικό? Ποιο μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή?
2: Θα πατήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Και θα προβάλλει, αν μπορώ να το διατυπώσω σωστά, στη λέξη δικαιοσύνη, όχι με την έννοια τη δικαστική, τη διευρυμένη έννοια. Δικαιοσύνη στη τσέπη, δικαιοσύνη στις ανισότητες, δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό, αυτό που λέγαμε αγανακτισμένοι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν τους αγανακτισμένους εκείνο τον χρόνο, δεν ξαναδούμε.
1: Καλά, όχι βέβαια. αλλά από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρου.
2: Υπάρχει ένα αντισυστημικό ακροατήριο.
1: Σωστά.
2: Και να το προσγειώσουμε, υπάρχει ένας κόσμος που αισθάνεται ότι από τα παλιά κόμματα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, μέσα σε αυτά έχω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι από το πουθενά, δεν είναι από παρθενογένεση.
0: Ναι.
2: Όλοι κουβαλάνε τις φθόρες.
0: Για τον κύριο Τσίπρα να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι το νέο.
0: Για τον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από το μηδέν, ή για ένα κόμμα στο οποίο θα προσχωρήσει σε δεύτερο χρόνο και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν πιστεύω ότι θα προσχωρήσουν κόμματα και δεν νομίζω ότι θέλει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι 2-3 μέρες τώρα διαρρέονται ονόματα.
0: Ναι.
2: Από τα ονόματα αυτά κανένα δεν είναι από τα γνωστά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
2: Που δείχνει το επιτελείο. Προφανώς σε φάσεις θα προσχωρούν ομάδες ατόμων σε σαν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα τον κύριο Παπά που λέει, ας πάει ο κύριος Φάμελος να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα αν θέλει συνεργασία μαζί μας. Δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Θέλω να δείξω ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θα απορροφάσαν πρόσωπα με κόστος ανυπολόγιστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υπάρχουν αντιστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που λέει δεν μπορεί να το διαλύσουμε.
0: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα εκεί.
2: Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα για την ακόμα διάσπαση.
0: Υπάρχει ένα. Όταν λέω τεχνικά, εννοώ και οικονομοτεχνικά.
1: Ναι.
2: Μα να σας πω κάτι. Σε διασπάσεις, όποιος ξέρει και έχει μελετήσει κομμάτων, θα το πω κοινικά, πέρα από τα ιδεολογικά, πολιτικά, εκλογικά, είναι και η κρατική επιχορήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο τεράστιας αξίας στο σημείο που είναι. Είναι ποιος τα παίρνει αυτά, δεν είναι?
0: Προφανώς.
2: Και τα παίρνει όποιος κρατήσει την ουγγιά.
0: Θα θυμάστε πολύ καλά την ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα και το Δίκη, που αποφάσισε ο ίδιος κάποια στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία και είχαν βρεθεί κάποιοι που λέγανε από πού και ως πού, εδώ υπάρχει αφημί, έχουμε κρατική επιχορήγηση, παίρνουμε κάποια
2: λεφτά. Επειδή περάσαν τα χρόνια, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη διάσπαση του ΚΚΕ, που ανάλογα ποιος τα κέρδιζε ήταν τα κτίρια του ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που είχε κτίρια Αθήνα Πειραιά, και το Περισσό βέβαια, δεν είναι, που είχε κομματικές επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, είναι σύνθετο αυτό που λέτε.
2: Είναι σύνθετο. Με νέα... Άρα, δούμε,
1: ναι.
2: Πέρα από το πρώτο, δηλαδή αυτή τη μάχη δεύτερης θέσης, θα παρακολουθήσουμε ένα σάρωμα. Δηλαδή, δεν θα δούμε απλά νέα κόμματα να εμφανίζονται, θα δούμε και κόμματα υπάρχοντα σιγά σιγά να αποσύρονται.
1: Είναι αυτό, η νέα αριστερά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Φερχάτ Οσγκιούρ, θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται την επόμενη μέρα, κατά την άποψή σας?
2: Εγώ νομίζω ότι θα φύγουν άνθρωποι. Προσέξτε με την νέα αριστερά την ιδιομορφία. Είναι ένα κόμμα που το μετράμε στην εκτίμηση 1-1,2.
1: Ναι.
2: Θα φύγουν κάποια στελέχη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Θα το πει ότι θα μείνει μισό τα 100. Κάποιοι θα κρατήσουν το τίτλο. Δεν. Το θέμα είναι τι θα παίρνουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Όπως το ίδιο ισχύει για την Νίκη, οι Σπαρτιάτες θα εξαφανιστούν. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη θα πιεστεί σημαντικά. Δηλαδή, μια σειρά κόμματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να εξαφανίζονται από την μπάρα της πρόθεσης ψήφου. Και θα
1: δημιουργηθούν καινούργια, βέβαια.
2: Και θα δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Τώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο καθοριστικό ρόλο και αν παίξουν, από την εικόνα που θα δώσουν τον Ιούνιο, και τον Ιούνιο ειδικά, αλλά και τον Ιούλιο, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Βέβαια, θα δημιουργήσει. Σε πρώτη φάση ένα κλίμα, τι γίνεται? Θα δημιουργήσει προβλήματα σε κόμματα που θα δείχνουν να χάνουν δυνάμεις, γιατί κάποιοι θα χάνουν, δεν θα παίρνουν κάποιοι μόνο, θα χάνουν. Λοιπόν, αλλά έχει συνέχεια η ιστορία μέχρι τις εκλογές, θα είναι μια ένα μάχη που θα δούμε τότε θα δούμε τα πραγματικά τζαζαρίσματα. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια αντιπολίτευση από 8-9 πόσα κόμματα είναι, τα οποία πυροβολούν την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουν να την προβολούν. Αλλά το μισό καθήκον του κάθε κόμματος θα είναι να περιφρουρήσει, να ανεβάσει άμυνες. Θα δει ότι χάνει από το τάδε αντίπαλο, ανταγωνιστίας χρησιμοποιήσω τη λέξη, θα ψάχνει νέες δεξαμενές. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη ζωής και θανάτου για κάποιους. Άρα όντως αρχίζει και αποκτάει...
1: Τα ενδιαφέροντα είναι μπροστά μας άρα.
0: Ωραία, κύριε Ζουπή, θα έχουμε να λέμε εδώ όλο το καλοκαίρι.
2: Γιατί είχαμε βαρεθεί, βλέπαμε την ίδια εικόνα.
1: Και θα δικαιωθεί και ο Πιταράς που λέγε για πρόορες εκλογές, έτσι? Πιθανότατα.
0: Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα από την κυβέρνηση σου λέει ότι άμα γίνουν οι εκλογές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, Νοέμβρη.
1: Δεν είναι και
0: πρόορες. Ότι δεν είναι και πρόορες. Πρόορες είναι, πώς δεν είναι πρόορες? Μια χαρά πρόορες είναι.
2: Ναι. Απλά
0: πρώτον τον Ιούνιο είναι να γίνουν.
1: Με τη σχετικότητα τη προορότητα να μπαίνει στο τραπέζι. Πότε εννοούμε πρόορες και πότε δεν εννοούμε.
0: Βαφτίσουμε τώρα τα κυράσια.
2: Γιατί σαν δημοσκοπικές για πολλούς λόγους θέλουμε να γίνει το Μάρτιο.
1: Ωραία, το βάζουμε και αυτό.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, Βραχνέ, δώσε ό,τι θες τώρα και εμείς εδώ επανερχόμαστε.
1: Επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Υποκάθετο σόρι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η εισπράξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΕ για το τρέχον έτος. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκίνητων και μοτοσυκλετών, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ραδιοθαλάμου και έχει πιάσει υψηλή συζήτηση για τα πολιτικά. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή, περαστικά φίλε Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 14 βαθμούς. Δεν είπαμε για τον καιρό. Σήμερα λέει αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Αλέξανδρος μας λέει: μην είσαι, λέει, κομπλεξικός απέναντι στο ανταζωνικό κόμπλεξ. Τι εννοεί τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Ο Μίλτος, ρε Μίλτο, είπε ότι αυτό που γράφεις εδώ πέρα, έτσι όπως το κάνει, έτσι όπως το λες, δεν βγάζει νόημα. Ότι υπάρχουν το 15 με 20% είναι το σίγουρα και το αρκετά σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από 20%, για όνομα του Θεού. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ποιος θα πάρει από 20%?
0: Λέει ο Μιλτός Ικαρσιανού, λέει θα πάρει 20%, ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Τσίπρας θα πάρει, λέει, 15 με 20. Ο Βελόπουλος θα πάρει 10 και το Κουκουέ θα πάρει 8, λέει. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 5, γιατί λένε οι δημοσκόποι, ναι, ότι το πολύ σίγουρα και το αρκετά σίγουρα και στο κόμμα Τσίπρα και στο κόμμα Καρισιανού φτάνει από 15 έως 18%. Ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 20% και δύο. Το αρκετά σίγουρα καταρχάς δεν είναι, και το πολύ σίγουρα βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα ψηφίσουν. Ναι. Λέμε τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα εξαφανιστεί καταρχήν το ποσοστό των αναποφάσιστων.
0: Καλά, ναι, που ούτε αυτό θα γίνει.
1: Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Και θα πάει να ψηφίσει και το 90% του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, απλά να το πούμε. Άργησα γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Φαραντούρη και καλό να την κάνουμε και δημοσίως αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, για το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πια. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε και πίεση στο Πασόκ και δημοσκόπη. Αυτό περίπου προαναγγέλουν, αυτό περιγράφουν. Ότι θα παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση.
2: Επειδή σας ακούω να αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στα σίγουρα και στα υποτιθέμενα και στα μη σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα σιγουράκια, γιατί σας άκουγα και νωρίτερα το πρωί που σχολιάζατε 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Σας άκουσα μετά να σχολιάζετε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είναι 13 ευρώ τα κεράσια, έχει πάει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός μας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήτανε εμπερίστατος, ήταν προβληματισμένος και ενδεχομένως και εξορχισμένος. Καλά τα κατάλαβα, γιατί εγώ δεν τον είδα χθες.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και μονίμως τιμωμένος ο Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, να πιάσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του τα στιβαρά το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Λοιπόν, και ο οποίος είναι εμπερίστατος, είναι στεναχωρημένος, σχεδόν εξοργισμένος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια, 7 χρόνια. Ρε Πρωθυπουργέ μας, εάν είσαι στεναχωρημένος γιατί δεν έχεις κάνει κάτι. Έχουμε προτείνει κάποιοι από εμάς, είτε πολιτικοί, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλά ενεργοί πολίτες, όσοι ξέρουμε και 5 πράγματα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, στην οικονομία. Έχουμε προτείνει 5 πράγματα για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τους μεσάζοντες. Άκουγα τον φίλο από την Αριδαία να λέει ότι πουλάει τα κεράσια του 1,5 ευρώ και φτάνουν 13 ευρώ στη Λαϊκή και στο Μανάβικο. Αγαπητοί φίλοι, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, έτσι. Και πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, να δούμε και τα πραγματικά προβλήματα.
1: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί το κόμμα σας πολύ στενά, ότι για αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, εσείς το πρόταγμά σας είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, οι παρακολουθήσεις, τα Predator κτλ.
2: Δεν έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είναι μεν και αυτά, αλλά είναι και πολλά άλλα περισσότερα.
1: Αλλά δεν τα αναδεικνύεται όμως, έχετε μία αιμονή σε ένα θέμα.
2: Δεν είναι αλήθεια. Να, καλή ώρα σήμερα. Εδώ είμαστε. Εγώ σας ξεκίνησα με 13 ευρώ.
1: Κύριε Φαραντούρη, εσείς είστε φρέσκος στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ είναι.
2: Δύο λεπτάκια. Το Πασόκ για παράδειγμα.
0: Φρέσκος σαν τα κεράσια.
2: Όχι. Καθόλου φρέσκος, διότι έχουμε κάνει πάνω από 15 εκδηλώσεις με φίλους από το Πασόκ μόνο τον τελευταίο χρόνο για θέματα ακρίβειας, ενέργειας, κόκκινων δανείων και υπερχρεωμένων οικοκυριών, funds και services. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, παρουσίασα σε εκδήλωση των εμπορικών συλλόγων το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις για τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. 30 σελίδες. Έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τα κοράκια, για τα funds, για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Άκουσα κάτι τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα κυριακάτικά του, τα μακροσκελή μηνύματα στο Facebook, ότι ναι, υπάρχουν καταχρηστικές πρακτικές, μετά από 7 χρόνια το θυμήθηκε, και πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, καλοδεχούμενο να το κάνεις. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Εσείς την καυτή ανάσα του Τσίπρα και της Καριστιανού τη νιώθετε ή όχι?
2: Εγώ δεν ασχολούμαι με πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω.
1: Θα τα βρείτε μπροστά σας, γι' αυτό το λέω.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, αν ο καθένας μας έκανε τη δουλειά του που του έχει ανατεθεί, ενδεχομένως τα πράγματα στον τόπο θα ήταν καλύτερα.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, μήπως αφήγημα, μήπως πρόταγμα, μήπως κάτι.
2: Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι το καλύτερο δυνατό που πρέπει να κάνει ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή να καταθέτει προτάσεις για όλα και να προσπαθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι, προπαγάνδας, αν θέλετε, δυστοπίας. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ετοιμάζεται η Τουρκία να μπει στο Μισό Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Οι ακροατές μας έχουμε καταλάβει ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχει προαναγγείλει η τουρκική κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να καθορίσει το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας με νόμο. Ένα δεύτερο κάσους μπέλι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και βοά ο τόπος. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν φοβερά τεράστια προβλήματα. Εγώ λοιπόν με ρωτάτε για πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ένωσα τη φωνή μου με τη φωνή των ανθρώπων που έχουν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία και μοναδική φωνή με προτάσεις για κάτι άλλο.
1: Και από το δίλημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, τα ακούσατε χθες. Ο Μητσοτάκης είπε.
2: Το άκουσα από εσάς.
1: Το δίλημα λέει είναι. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι.
2: Ναι, τι θέλει να μας πει.
1: Άρα η εκλογική αναμέτρηση θα είναι επί προσώπων. Και ποια είναι ικανά να ηγηθούν του τόπου την επόμενη μέρα.
2: Ναι, εντάξει, τι θέλει να μας πει ότι είναι ο ικανότερος να ηγηθεί του τόπου? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ο ικανότερος. Και κυρίως ότι τα μεγάλα ζητήματα που είχε μπροστά του δεν μπορούσε να τα κουμπίσει. Γιατί, ξέρετε κι εσείς, είστε μια εκπομπή που αναδεικνύεται προβλήματα της καθημερινότητας. Σας ακούω.
1: Να μας αφορούν όλους.
2: Έτσι δεν είναι? Είμαστε και, ξέρετε, είμαστε καταναλωτές, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, όπως και εσείς. Πάμε με τις οικογένειές μας, ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Κυκλοφορούμε, δεν είμαστε μέσα σε γυάλες. Όταν λοιπόν βασικά προβλήματα καθημερινότητας έχεις αποτύχει να τα αντιμετωπίσεις 7 χρόνια και παραπέμπεις στον πόλεμο στην Ουκρανία για το κεράσι 13 ευρώ το κιλό ή για την ντομάτα στα 5 ή για το μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα.
1: Προσέξτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί στο μυαλό του να τα έχει λυμμένα αυτά που συζητάμε εμείς και να τον απασχολεί. Μισό λεπτό, θα καταλάβετε που θέλω να το πάω. Και να τον απασχολεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος 3,5 ώρα τα ξημερώματα θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίση και θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Όπως είδατε, εγώ το τηλέφωνο το σήκωσα και πολύ νωρίτερα και.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Για να αναφερθώ και στα του χώρου μου, στο ΠΑΣΟΚ τα τηλέφωνα τα σηκώνουμε πάντα. Και θέλω να εξηγήσω και το εξής. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι από την αλαζονία τους νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι πράγματα για τα οποία η ελληνική κοινωνία στενάζει. Δηλαδή να θέλεις 50 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ακούω τόση ώρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που επενδύει η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και αναφέρεστε, γιατί απασχολεί και όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας απαριθμίσω μερικά πράγματα που δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες για να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι. Η ακρίβεια είναι το ένα και δεν επενδύουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας αφορά όλους.
0: Επενδύεται εννοώ στις συζητήσεις, δεν εννοώ.
2: Στέγαση. Πάω, αφήστε την ακρίβεια. Στέγαση. 50% έχουν ανέβει τα νίκια, 13% είναι ο πληθωρισμός με τα στοιχεία της Eurostat. Δεν είναι τα στενά του ορμούς. επειδή ανεβαίνουν τα νίκια ή επειδή υπάρχει προστεγαστικό πρόβλημα. Ή επειδή τα fans και τα services που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη και τα βγάζουν όταν τιμέ είναι στο Θεό για να κονοποιήσουν υπερδεκαπλάσια χρήματα. Προσέξτε τώρα. Και δεν υπάρχει η πολιτεία να περάσει μια ρημάδα ρύθμιση και να πει ότι ρε παιδιά, οι καταχρηστικές πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής και τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι πανελλήνιες ομοσπονδίες μεσητών. Οι άνθρωποι δεν είναι αντιπολιτευόμενοι. Άλιστα. Υπάρχουν πρακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες επένδυσης στα προβλήματα για πολιτικό όφελος. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε να θέσουμε και κάτι της μέσα από την πολιτική μας δράση, δεν επενδύουμε στα προβλήματα.
1: Ωραία, κύριε Φαραντούρη.
2: Θα θέτουμε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Αν στην κυβέρνηση ακούγαν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα και κυρίως αν δεν είχαν, προσέξτε, αν δεν είχαν δεσμεύσεις. Διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν ξέρεις ότι, ας πούμε, στις τηλεπικοινωνίες σου έχει καταγγελθεί από την Ευρώπη, από επίσημους οργανισμούς, ότι έχει τις υψηλότερες τιμές, ότι είναι τρεις εταιρείες ολιγοπωλιακές και σε άλλους τομείς μεσάζοντες, μεταποίηση, τράπεζες. Και λες, παιδιά, δεν το ακουμπάμε, ή θα το ακουμπήσουμε, ή υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε. Είσαι 7 χρόνια.
0: Κάτι που δεν ξέρω, μία ερώτηση, επειδή την γράφει εδώ ο αγαπητής μας, μία ερώτηση, δεν το ξέρω. Απλά τον ακούσατε, λέει, το Φαραντούρη που λέγει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ποτέ δεν ξέρω που το άκουσα. Γενικώς διάφορα ακούγονται και λέγονται. Όχι, ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τότε, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ μένω στις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, κρυστάλλινες, σαφείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και έτσι είναι τα πράγματα, διαθέτει το μόνο σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα για τα ζητήματα. Είναι σημαντικό μέσα από το σταθμό σας, από εκπομπές τέτοιες που ακουμπάνε κοινωνικά θέματα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα. Να δούμε, ρε παιδιά, τι λέει ο καθένας για τη στέγη.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και το επόμενο διάστημα και ειδικά μετά τις δημοσκοπήσεις το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
2: σας
1: ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σας παρακολουθούμε με χαρά.
0: Και εμείς εσάς.
2: Καλημέρα.
0: Και οι ακροατές μας, έτσι, πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά. Όποτε βγαίνει ο Φαραντούρης, δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι.
0: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει και διάφορες απορίες. Εδώ γράφει ο φίλος εδώ τη σχέση ο Φαραντούρης με την τραγουδίστρια και πρώην βουλευτή Μαρία Φαραντούρη. Τώρα είναι επωνυμία προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πέρα ότι έχουν τα ίδια τσίες μουσικές.
0: Ο Διαμαντής, ο Καβοδέτης δεν τον συμπαθεί καθόλου τον κύριο Φαραντούρη εδώ πέρα. Λέει, φεύγω από το ραδιόφωνο, κόψτε τον. Φεύγω.
1: Καλά,
0: ο Διαμαντής ο Καβοδέντης.
1: Μην κάνεις σκέτση, δηλαδή. Μην είσαι και τόσο απόλυτος.
0: Ο Γιώργος άντε πάλι για την ακρίβεια. Το μεταξύ τώρα έχουν αρχίσει και μας στέλνουν.
1: Αν συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν η υπέροχη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, το συζητάμε.
0: Παιδιά, ακούμε τα πάντα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας όλοι μας.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Γράφουν τώρα πάρα πολύ ότι εδώ λένε για το χρέπι του Ανδρουλάκη. Γράφουν πάρα πολύ για τα κεράσια, ότι τα έχουν βρει φτηνότερα, λέει. 8 ευρώ μας γράφει εδώ πέρα. 5,5 ευρώ, λέει, το κιλό στη Λαϊκή. Ο Γιάννης, πείτε. Του Φαραντούρη.
1: Οι τιμές έχουν μια διακύμανση η οποία γι' αυτό μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει λογική. Μιλάμε για τα πρώιμα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά είναι τώρα που κυκλοφορούν στα τελάρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, στα μανάβικα. Ότι υπάρχει μια τεράστια διακύμανση, υπάρχει. Ότι το έχουμε βρει και 17,90 το έχουμε βρει και 17,60 χθεσινή τιμή από Ηλιούπολη. Ότι το έχουμε βρει και 10 και 7 και 5 κάτι.
0: Ότι στην περιφέρεια έχει 5, όντως έχει.
1: Το συζητάμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά ακόμα και στην Αθήνα έχει μια τεράστια διακύμανση η τιμή. Η οποία δεν έχει καμία λογική και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γενικά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Εντάξει, απ' την άλλη θα σου πει ο άλλος, κοίτα φίλε, ελεύθερη αγορά έχουμε, μην το πάρεις. Έτσι. Θα σου το πει. Ελεύθερη αγορά έχουμε.
1: Καλά, πρέπει να σου το πει αυτός. Αν στο δίνει 18 ευρώ, θα το πάρει.
0: Εγώ δεν θα το πάρω σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω, γιατί συζητάμε και αυτό το θέμα της ακρίβειας, μην πάρεις κεράσια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φάση μην πάρεις κεράσια. Αυτή την περίοδο.
1: Έλα, Βραχνέ, μια διαφημιστική ανάσα.
4: Τα ταχύπλοα της Σίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Χαμός. Πίτσα, μπύρα.
1: Πίτσα, μπύρα, ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Κυπρός, τζάλα.
0: Ακύλα δεν μπορεί να ψηφίσει εσύ όμως.
1: Αντιγόνη μπορώ.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ντάλα.
1: Και Γερμανία.
0: Εσύ ψήφισε Γερμανία, εγώ Βουλγαρία.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ γράφει ο Πέτρος. Γιατί ρε τυπάκια δεν αναφέρεστε ποτέ στα μηνύματά μου. Περίεργοι είστε, λέει. Πέτρος από Ηράκλειο. Ρε Πέτρο, ψάχνω εδώ, δεν έχει στείλει άλλο μήνυμα. Συγγνώμη. Δεν έχει στείλει, αλλά από όλα αυτό έστειλε.
0: Ναι, και γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Είχε επιβδίσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε. Καλή επιτυχία για απόψε. Ελλάδα.
1: Ελλάδα κεράσει.
0: Ελλάδα κεράσει 1-0.
1: Χάσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Συνέφιασε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή, φιλιά.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: We are the third generation to know that we are destroying our planet.
16: Scientists report that 2014 was the hottest year in recorded history for the planet.
17: Why has it taken so long, Senator?
18: It's a special interest.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Παλωνιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος να...
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: να χαθείτε βρωμόπερα μεσημεριάτικα, ο να ησυχάσει.
1: Ένας χορός μας

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μιλάνο.
5: Ζάγκρεπ.
6: Ταλίν.
7: Βρυξέλλες.
8: Σόφια.
9: Ρίγα.
10: Μαδρίτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά στη συντροφιά έχει προσθεθεί η Κορίνα Γεωργίου για την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και αυτό το δίδυμο του Σαββάτου. Γεια σου, Κορίνα.
1: Νίκος Ανδρίτσος, λοιπόν, στο όλο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky και με πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις. Νίκο Ανδρίτσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα με μια συνάντηση κορυφής που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω. Και δύο ηγέτες, τους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, να συναντώνται και πάλι.
0: Και ταυτόχρονα για όλους εμάς μας έστειλε να κάνουμε εντατικά για το Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς, ο Κινέζος πρόεδρος τίμησε την Ελλάδα μέσα από αυτό το απόφευγμα και είναι σίγουρο ότι έδωσε έτσι και ένα ξεχωριστό τόνο στην μεταξύ του συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς στεκόμενοι στα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας και στις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε σαν σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, που ήταν εδώ στη χώρα μας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, παρέδωσε μια επιταγή και δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Καθόλου
0: Κορίνα.
1: Λίγα δεν είναι τα χρήματα. Μιλάμε για επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα, για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
0: Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο. Ένας κρίκος, είπε ο Επίτροπος, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, καθώς και νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει, κατέληξε ο Επίτροπος, πρόσβαση, ανάπτυξη και ασφάλεια.
1: Και κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σας πούμε ότι αναφέρθηκε και στα στενά, όχι στα στενά του Ορμούζ όμως, στην υποδιαμόρφωση νέα γεωγραφία που θα υπάρχει για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα στενά, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τον Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνσταντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και τις εξαγωγές, αλλά και τον τουρισμό. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης τους οποίους απλουστεύει η Κομισιόν. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κομισιόν πρότεινε τη δέσμη μέτρων Omnibus για την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό τομέα πριν από μόλις 5 μήνες, στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα τα ωφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα βιομετρικά στοιχεία, οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η μετανάστευση, το άσυλο και οι συνοριακοί έλεγχοι, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου του χρόνου, του 2019. 2027. Για τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα όπως οι ανελκυστήρες ή τα παιχνίδια, οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 2 χρόνια μετά, δηλαδή στις 2 Αυγούστου του 2028. Αυτή η χρονική αλληλουχία θα επιτρέψει τη θέσπιση τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων. Η συμφωνία επίσης ενισχύει την προστασία των πολιτών, απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν μη συνενετικό περιεχόμενο, σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα και περιεχόμενο προσωπικής φύσης ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως οι εφαρμογές nudification που παραποιούν οπτικοακουστικό υλικό αφαιρώντας τα ρούχα. Τώρα, να αλλάξουμε εντελώς θέμα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι, και να αναφερθούμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή εκστρατεία, το Safe Tweet, που για 5η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ο ΕΦΕΤ, ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων, και ουσιαστικά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, Κορίνα.
1: Αγαπημένο θέμα της εκπομπής, μιλάμε για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που διοργανώνεται για 6η χρονιά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντας πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, προκειμένου να κάνουμε συνειδητές διατροφικές επιλογές. Να σας πούμε, πριν σας παρουσιάσουμε και την καλεσμένη μας, πως η εκστρατεία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, διευρύνει την ακτίνα δράσης και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού. Και συμμετέχουν σε αυτήν πάρα πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά εκτός από την Ελλάδα και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Κροατία και πολλές ακόμη χώρες και η Κύπρος φυσικά.
0: Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Φωτεινή Τζουμανίκα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Αξιολόγησης, Επικινδυνότητας και Διατροφής. Γεια σας, κυρία Τζουμανίκα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στα πολύ καλά αποτελέσματα της καμπάνιας Safe Tweet, η οποία υποστηρίζεται από την EFSA και διεξάγεται στη χώρα μας για 5η συνεχή χρονιά.
1: Μιλάμε για μια εμβληματική πρωτοβουλία. Δώστε μας μερικά στοιχεία αυτής και γιατί τελικά μας οδηγεί σε πιο ασφαλείς διατροφικές επιλογές.
2: Καταρχήν, δίνεται η πληροφορία με εύληπτο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους, όπως τα άρθρα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και αποτελεσματικός τρόπος διάχυσης της πληροφορίας, και ειδικότερα στους νεότερους ανθρώπους, που είναι ένα πάρα πολύ, για μας, πολύ σημαντικό κοινό.
1: Και έχει ενδιαφέρον, και να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, η εκστρατεία Safe to Eat για το 2026 φωτίζει τρεις βασικούς τομείς: τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία μας, αλλά και το τι περιέχουν τα τρόφιμά μας.
2: Μάλιστα, αυτές είναι οι κυρίες θεματικές ενότητες στις οποίες κινείται όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν, και εμείς σαν χώρα έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των διατροφικών αναγκών, αποσκοπώντας την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Επίσης, επανερχόμαστε δυναμικά στο ζήτημα της πατάλης τροφίμων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πάρα
2: ακριβώς
0: πολύ σημαντικό, ναι.
2: Στόχος είναι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική του διάσταση και προσφέροντας πρακτικούς τρόπους για να την περιορίσουν οι καταναλωτές.
0: Ναι. Ως Έλληνες καταναλωτές, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Τζουμανίκα, αποδίδουμε σημασία στην ετικέτα, στο τι περιέχει το τρόφιμο πριν κάνουμε την επιλογή στο ράφι?
2: Γενικά, δίνει σημασία ο Έλληνας. Βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούν όλα τα στοιχεία που περιέχουν οι ετικέτες οι καταναλωτές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις μας να βοηθούμε το κοινό να μπορεί να διαβάζει τις ετικέτες και να τις κατανοεί.
1: Να έχει το υπόβαθρο, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Για να κατανοήσει τι περιλαμβάνει η ετικέτα του.
0: Και να αποκωδικοποιεί τα συστατικά και να κάνει και καλύτερες επιλογές τελικά. Διότι σε εποχές που ζούμε με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια γενικότερα, το φτηνό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους για την υγεία μας, ή να είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το τομέα επίσης ένας άξονας της φετινής μας εκστρατείας είναι και η ενημέρωση για την ασφάλεια και κυρίως τα τροφιμογενή νοσήματα, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά και κυρίως τους νέους ανθρώπους να λάβουν τα μέτρα εκείνα και να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και να αποφεύγεται και η σπατάλη τροφή.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιο αναλυτικά. Μιλάμε για αρωματικές ύλες, νέα τρόφιμα και μιλάμε και για την επισήμανση των αλλεργιογόνων, κάτι που διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κατανοούν οι Έλληνες, το κοινό μας, όλα τα νέα δεδομένα και για τα νέα τρόφιμα και τα αλλεργιογόνα για την προστασία της υγείας του. Αυτό είναι ένας τομέας που έχει να κάνει με την επισήμανση και σε αυτό δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις και πέρα από την εκστρατεία, την Safe to Eat, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να δίνουμε την πληροφορία με αναρτήσεις στα social media του ΕΦΕΤ σε τακτική βάση.
0: Μάλιστα, γιατί όπως διάβαζα και τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΕΦΕΤ, του κυρίου Αντώνιου Ζαμπέλα, χρειάζεται και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για έγκυρη πληροφόρηση και κριτική σκέψη σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Να μην παίρνουμε ουσιαστικά τη διατροφή μας σαν κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Έτσι, αψήφιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε επιλογή που κάνουμε.
1: Και πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα έχει εκτόπισμα στο μέλλον. Θα μας επηρεάσει στο μέλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζουμανίκα, που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
2: Ναι, ναι, και,
0: και συγχαρητήρια και στον ΕΦΕΤ που ουσιαστικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία Safe to Eat. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Είναι Safe 2 Eat. Όπως τρώμε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο διαδίκτυο σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση. Μιλάμε για 9 έργα παραγωγής υδρογόνου που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, καλύπτοντας 7 χώρες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 γιγαβάτ και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμόμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αυτό που είναι σημαντικότερο στην εποχή που διανύουμε είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και ουσιαστικά να μπει το υδρογόνο στην ενεργειακή εξίσωση και στην καθημερινότητα όσο το δυνατόν, έτσι ώστε να αποφεύγει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την αβεβαιότητα που προκύπτει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε αυτήν την ρότα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να το καταφέρει. Να σας πούμε επίσης πως τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντιληθούν από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα.
0: Και έκανε και δήλωση ο αρμόδιος επίτροπος κλίματος μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και καθαρής ανάπτυξης, ο Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος δήλωσε σχετικά ότι με επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές, αναφέρει ο επίτροπος, επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: σας μεσημέρι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχισδεξία η Περσαμπόλια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, η επικαιρότητα σε τίτλους. Τα πολιτικά διλήμματα των επόμενων εθνικών εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τις παρεμβάσεις του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη του μέρα σήμερα, με τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας να αποτελούν το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε και σε έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
1: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Πήρα και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός. Για να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Για υποκρισία σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον, είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
3: Ναι.
2: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
4: Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
0: Στη Μέση Ανατολή το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
5: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
0: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Και υπήρξαν και κάποιες ασάφειες για την παράδοση των εξοπλισμών τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου 2 εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γιοταχή και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη. 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών. Τρίτο φαβορί το φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.

0: Stars. Σου είπα φέρτο.
1: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, είναι η ένατη αγωνιστική των play-out της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, οι αναμετρήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3, ενώ Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League των ΠΑΟΚ, θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεή. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή, σε Ιόνιο και Δυτικά Πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες

0: κάρτα της Εθνικής Κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως, τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και έχει ενδιαφέρον ότι και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει Χρήστο τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
0: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
1: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία, πώς διαμορφώνονται και οι ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, τους τομείους τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αλλά σήμερα σε μια παράπλευρη εκδήλωση στον χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα. Άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα. Από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπρεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
1: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρο στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χριστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην δρομή της χώρας μας προς την Κύπρο, όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μία ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω την έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
2: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε, μεταξύ άλλων, είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη η

0: πολιτικές σου. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέση εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
0: Και η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτός προσκεκλημένος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
0: Τώρα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκίνησαν και οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
3: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
3: Σ' όποιο λοιπόν ερωτά.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
0: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα, υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας, που είναι, αν θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
0: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
6: Ναι.
5: Ελπίζουμε να τον ακούσει πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
0: Η Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα. Και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και της συνέπειας.
7: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κ. Τσουκαλάς?
6: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
0: Πειρά για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
8: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
0: Και την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο το οποίο μίστονε στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
9: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
10: Των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας με νόημα: τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες, προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
11: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Χθες, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις δημόσεις που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν. Οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς, λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε. Όπως θα καταλάβετε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
7: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών, και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Είναι μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
12: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
13: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
12: Όχι,
13: αύριο.
12: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε?
13: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω.
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
17: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
22: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
21: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
25: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
24: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στα της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε ένα διπλωματικό αδιέξοδο εδώ και πάρα πολλές ημέρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μετά και το ταξίδι το οποίο πραγματοποίησε στην Κίνα, την επίσημη επίσκεψη που είχε και τις συναντήσεις με τον Xi Jinping, να δηλώνει σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Fox News πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Όμως τελικά έκανε πίσω, η Τεχεράνη δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το επιτελείο του να έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Έχει φανεί αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά, βεβαίως, και σε σχέση με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θέλουν να έχουν λόγο σε αυτά τα δύο θέματα οι Ιρανοί. Ο κύριος Τραμπ θέλει να επιβάλλει πιο σκληρούς όρους για να εμφανιστεί ως ο νικητής αυτής της επέμβασης που έκαναν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε στο Fox News ο κύριος Τραμπ για το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας. Κάθε φορά που αυτοί οι Ιρανοί εννοεί κάνουν μια συμφωνία, την επόμενη μέρα είναι σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελοί. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη, ποιο είναι το κλίμα στο Ισραήλ. Εκεί παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ισραηλοί, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά πόσο δηλαδή θα δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε οι αντιπροσωπείες Ιρανών και Αμερικανών να φτάσουν σε κάποιο είδους συνεννόηση, σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ή θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη με το κλίμα από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
4: Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διαβάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, περιμένουν να καταλάβουν τις προθέσεις του. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σαφές. Αυτό όμως που αντιλαμβάνονται είναι πως μπορεί τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, αν μιλάμε είτε για την επέκταση της εκεχηρίας και τη νέα προσπάθεια συνομιλιών και διαβουλεύσεων με το Ιράν, είτε ακόμη και για μια περιορισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια και το Ισραήλ. Και υπάρχει ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας για αυτόν τον λόγο, διότι εκτιμούν πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξεκινήσουν μια περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, τότε ίσως ζητήσουν από το Ισραήλ να μείνει στο περιθώριο, καθώς αν το Ισραήλ συνδράμει, τότε θεωρούν δεδομένο πως η Τεχεράνη θα απαντήσει, θα εκτοξεύσει επιθέσεις προς το Ισραήλ, θα ακολουθήσουν αντίπεινα και μετά ολόκληρη η περιοχή θα συρθεί πάλι σε έναν πόλεμο. Κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν επιθυμούν προς το παρόν οι Αμερικανοί. Σήμερα το πρωί είχαμε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του νοτίου Λιβάνου από την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία προχώρησε σε κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε επιθέσεις από την Χεσμπολά με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτοσχέδια ντρόουν αλλά και με ρουκέτες σε περιοχές του νοτίου Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, Οι δύο πλευρές πράγματι συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες, προκειμένου να δοθεί όθηση στις συνομιλίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν άλλο ένα διήμερο απευθείας συζητήσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον μία σύνοδος με τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, προκειμένου να εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βεβαίως τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.
1: Μάλιστα, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες ο Σταύρος Ιωαννίδης και γύρω από το μέτωπο του Λιβάνου, όπου χθες είχαμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός της εκεχηρίας με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες, μια αν μη τι άλλο θετική εξέλιξη. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας και των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει εκτοξευθεί και μαζί με τη τιμή του πετρελαίου Brent έχουν οδηγηθεί σε ένα άλμα οι τιμές και στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για πολλούς μήνες. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πατηριούχων Αττικής, τι είπε για τις τιμές των επόμενων ημερών.
5: Τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Ιουνίου θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτές τις τιμές. Είναι τιμές πάνω από 2 ευρώ. Μην μας ξεγελάει το 1,81-1,82 που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί υπάρχει επιδότηση, οριζόνται επιδότηση στην τιμή της Αγγλίας. Άρα και εκεί μιλάμε για 2 ευρώ επί της ουσίας.
1: Ως προς τα αποθέματα καυσίμων και σε σχέση με την περίπτωση, τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός, είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
6: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνης.
1: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
7: Ξέρετε τι παρατηρούμε. Mm-hmm. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μία παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μια αύξηση της τάξης 30%.
8: Δηλαδή έρχεται για να μείνει.
7: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7μηνο για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
8: Να σταματήσει η κατρακύλα.
1: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζιν Πινκ. Υπάρχει μια ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν να έχει αλλάξει στάση.
9: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασες και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί. Για να, και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως, να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του πρόεδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ για ειρήνη και σταθερότητα σε όλο το στενό της Ταϊβάν, προφανώς σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης και επικράτησης ήρεμων νερών στη σχέση των δύο πλευρών.
1: Για να δούμε αν θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά. Πάντως, διαβάζω σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ανάλυση της επόμενης ημέρας για αυτό το ταξίδι, αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, ένα πλούσιο τελετουργικό. Δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία, είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
9: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων, της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι του Αγίου Αναργύρου ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγείων νομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τον ίσκο στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο, παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Γενείς, πρέπει να σας πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη εκεί όπου οδηγήθηκαν.
1: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
10: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τη ΣΥΒΑ, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν την διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη αυτής της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλαμρίνου με το προσωνύμιο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συνδετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε καταστήμα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδί για όχημα το οποίο συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και ΣΥΒΑ. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούσι, από τον 31 ετών συλληφθέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω άειρης τραπεζικού λογαριασμού της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, η οποία είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έστειλαν στο σπίτι στη ΣΥΒΑ, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις δύο οργανώσεις, συνελήφθησαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο κυκλώματα, σε αυτές τις δύο σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο, με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια. Να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
11: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί, ας πούμε, να είπε δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να... Εξετάζονται τα πάντα. Πρέπει να αναμένουμε. Φαίνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει στοιχεία που να δείχνει ότι υπήρχε πια κάποια συμπλοκή στο σώμα του. Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει αμοιχές. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοχερία, αλλά να περιμένουμε.
1: Έχουμε επίσης και την σοκαριστική υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Υπήρξε χθες άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών λόγω της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και προσωπικών σημειωμάτων των δύο κοριτσιών, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να δίνει εντολή στην εισαγγελία πρωτοδικών για την κατεπίγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης. Ο Δήμος Ηλιούπολης προκήρυξε νέο τριήμερο πένθος στην περιοχή του, ακυρώνοντας και αναβάλλοντας εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό έχει να κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος. Μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
8: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
12: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
13: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία πάτη, λοιπόν. Η νέα πάτη, όπως είπες εσύ, αυτή τη φορά οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1 και 20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους σύρμους και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ στο oasa.gr.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό βάζοντας στο στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
13: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλαιές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς Τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες, μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30%, και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορεί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιριών, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
14: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του. Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν, με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
15: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
14: Τον νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
1: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο. Συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα, στην Ουάσιγκτον, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεσμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των ΗΠΑ θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται, πώς
1: καλά,
18: είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
18: Τι έχουμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών δυστυχώς στη Λεωφόρο το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα 7 η ώρα πιθανόν να ξεκαθαρίσει υπόδες παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και πέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
1: Αυτές οι δύο ομάδες.
18: Οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Φυστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με εναντίον του Manchester City.
1: Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική έγκλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
18: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάριτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκισον είχε πάρει τα τελευταία που θα σπάσει το δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Ηλιάνα.
21: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
22: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
0: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
29: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
30: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή, να πούμε κάτι παρέα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θες περισσότερη απόσταση? Μήπως
2: κάτσουμε όλοι δηλαδή?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιό.

0: ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μετατραπεί σε χώρο για τραπέζια, για, καταλάβατε, για καρέκλες. Δηλαδή, κάπως αυτό νομίζω είναι αρκετά επώδυνο να το βλέπει κάποιος στην Ελλάδα.
3: Ας δηλαδή, ελπίσουμε, ας ευχηθούμε, Βιβιάν μου, και με τη συμβολή και της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας, να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αλλάξει λίγα και αυτή η νοοτροπία. Είναι βέβαιο πως στο τέλος της ημέρας θα βγούμε όλοι ωφελημένοι. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και τη συζήτηση. Να σε καλά. Βίβιαν Στεργίου, συγγραφέας, αρθρογραφής στην Καθημερινή. Φύγαμε για διαφημίσεις. Εσείς μπαίνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
4: Thank you. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup.
5: Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα.
6: Θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της σήμερα, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας πως υπολείπονται πολύ τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας και η παράδοσή της είναι πως δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο ίδιος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τονίζει ο κύριος Φάμελος, προσθέτοντας πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του, σημειώνοντας πως τρεις πρόεδροι στη σειρά τον διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει, επισημαίνει ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Στο μεταξύ, βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη, είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας τέτοιων συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφύγη. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα τα οποία δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Reading, που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ
στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικοί.

0: Μέρος αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-off της Basket League. Στην Αγγλία, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Chelsea με 1-0 με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Η K17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Όσο για τον καιρό, βελτιώνεται από αύριο και η θερμοκρασία και γενικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εστίασε στην ενότητα και έθεσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής τετραετίας, βάζοντας βεβαίως και τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως τόνισε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ραπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σ' όποιο λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Κυρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ίδια και τα ίδια. Ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας. Εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος παρακολουθεί από χθες τις εργασίες του συνεδρίου. Θα σταθούμε και στο μήνυμα ενότητας το οποίο επιχείρησε να στείλει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας βεβαίως τα διλήμματα της κάλπης και έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δημέζη.
4: Με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τοποθετήθηκε και σήμερα σε μια μικρή παρέμβαση που έκανε στην αρχή των εργασιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, φάνηκε να έχει ξεχωρίσει ως το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την

0: επόμενη μέρα. Είναι δεδομένη η διαφορά των κομμάτων, η διαφορά των προγραμμάτων, αλλά ποντάρει πολύ και σε αυτό, διότι σε όλες τις μετρήσεις Βάρκο βλέπουμε ότι ο ίδιος βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιον θέλουν οι πολίτες να είναι πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα, θέτοντας στην ουσία τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική τροχιά ήδη από την Δευτέρα, ασχέτως αν οι εκλογές, όπως επανέλαβε τουλάχιστον από το βήμα του συνεδρίου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την πορεία των επόμενων μηνών είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη, να είναι συσπηρωμένη και κυρίως να προσεγγίσει ξανά εκλογικά κοινά τα οποία της έδωσαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και την αυτοδυναμία τόσο το 2019 και το 2023. Γι' αυτό η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πολύ στραμμένη την προσοχή και το βλέμμα προς τον μεσαίο χώρο, εκεί όπου ο ίδιος κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέροντας να κερδίσει όλους τους αντιπάλους του στη μάχη του κέντρου και του μεσαίου χώρου, και αυτό θέλει να κάνει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα έχουν συνοδεύσει τις ομιλίες του στο συνέδριο της Δημοκρατίας κορυφαία στελέχη. Ξεχωρίζει βεβαίως η παρέμβαση την οποία έκανε και ανέμεναν πολλοί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Δένδια και άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Κάλλιου.
2: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
2: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
4: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
5: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας μπαίνω και αυτές οι απόψεις του κομιλφό. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
2: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
6: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
2: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πυρακάκης και Νίκος Δένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
1: Για ελάτε να σταθούμε τώρα στο εσωκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται αυτό μετά και τα μηνύματα που είχαμε από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ και όλο το κλίμα το οποίο επικράτησε στα πηγαδάκια των συνέδρων.
0: Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών είναι αυτές που σήμερα κυριαρχούν και κυρίως θα σου έλεγα η παρέμβαση του κυρίου Δένδια σε όλες τις συζητήσεις, στα πηγαδάκια εδώ στους χώρους του συνεδρίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου, θέλοντας να επιμείνει στο μήνυμα ενότητας, στο μήνυμα συσπήρωσης της παράταξης. Προφανώς έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν, αλλά δεν θα σηκωθεί, έτσι τουλάχιστον αναμένεται, το γάντι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στο να λειτουργήσει συσπηρωμένα η Νέα Δημοκρατία και να δώσει ενωμένη μια κρίσιμη μάχη, όχι μόνο για την ίδια και την παράταξη, αλλά για την χώρα, όπως αναμένεται να τονίσει και στην αυριανή του ομιλία. Επίσης, αύριο έχουμε και την ψηφοφορία για τη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Είναι το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, εδώ στους διαδρόμους του συνεδρίου, με τις υποψηφιότητες, αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα περιβόητα κουπόνια, βάσει των οποίων εκλέγονται τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να εκφραστούν και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη που διεκδικούν θέσεις και για δικούς τους ανθρώπους στη Νέα Πολιτική Επιτροπή.
1: Στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, πριν από λίγο συνέβη αυτό, από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η επίθεση την οποία και εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του πριν από μερικές ώρες στα social media κατά του κυρίου Φάμελου, για μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης και μέσα από την οποία ζητούσε να ανασταλεί λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόντο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι δεν λειτουργούν τα όργανα και πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες.
7: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Παύλο Πολάκη ο Σοκράτης Φάμελος μετά και την σημερινή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων.
8: Σοκράτη Φάμελε, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
9: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
7: Την ίδια ώρα, ρευστότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Κουμουντούρου εν αναμονή του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την αντίστροφη μέτρηση για το νέο του κόμμα σηματοδότησε με μια ανάρτηση χρησμό ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο βίντεο παρατίθενται στιγμιότυπα από σχόλια υποστηρικτών του που τον καλούν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα υπό τον τίτλο «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Υπό αυτό το κλίμα εντείνονται και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά εν ώψη του νέου κόμματος αλλά και του προεκλογικού χρόνου, που επίσης μετρά αντίστροφα θέτοντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θέσεις μάχης.
10: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
11: Επιθυμώ και εγώ όπως και πολλοί άλλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο που πάει να γεννηθεί.
12: Για εμάς το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι ποιος θα είναι πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
13: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την διακυβέρνηση.
7: Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα αναμένονται πιθανότατα προς το τέλος του μήνα.
1: Μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχουν και ακόμη πιο πικρές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δεν αργεί, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, με όλα τα ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τη διαγραφή Πολάκη.
14: Μέσα στην εβδομάδα, καταρχάς, υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σωκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέο SMM, με νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφει εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντος ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται.
15: Αντώνη, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Ξέρουμε ημερομηνία?
14: Ναι, όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο που με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Αυτό θα τα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε εκεί και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και ξυλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.
1: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους τις τελευταίες ημέρες, με αιχμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ακρίβεια, τα όσα είπε χθες στην ομιλία του με την οποία εκκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως στην επικαιρότητα υπάρχει για μία ακόμη μέρα και αυτό το θέμα με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Για αυτά τα θέματα υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θα το διαπιστώσετε αυτό ακούγοντας το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
7: Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ακρίβεια από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήκωσε πολιτική θύελλα.
16: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνέχεια.
17: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
18: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
20: Σημαντικά να μειώσει έμεσους φόρους.
21: Όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
22: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό?
23: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων.
7: Με αμοιωτή ένταση συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισώνει στο δημόσιο, αλλά και για τις καταθέσεις του στις Βρυξέλλες.
24: Όσο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε ένα εκατομμύριο να το δηλώσει.
25: Κατηγορεί και εγκαλεί
20: τον πρόεδρο του Πασόκ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν με νόμιμες ενέργειες.
21: Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται από την κυβέρνηση, από συγκεκριμένα στελέχη και υπουργούς, και γίνεται σκοπίμως για να υπάρξει αποπροσανατολισμό.
7: Η επόμενη μάχη αναμένεται στις 21 Μαΐου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
28: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
29: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναγίους, προκαλεί σοκ. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι, 3, 5 και 7 ετών, που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Υπήρξε καταγγελία και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
31: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
32: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
33: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
31: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
34: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουν και έβλεπα τόσο τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο και πάνε και με τα χέρια απάνω στο τοίχο.
31: Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
35: Ψέματα, ναι.
0: Μια χαρά ζούσαμε.
2: Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά. Δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
31: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
8: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό.
33: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε.
2: Μου το είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργό, σαν βοήθεια. Δεν έκλειπε τα παιδιά. Συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου: βγες έξω, γιατί είναι κοινωνική λειτουργό. Φύγε.
31: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη.
1: Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, προχώρησαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένα παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας που υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ηλικιώδες το ποσό. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βάσιας Γκανάρα.
9: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
10: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
9: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
11: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπετε διεκτικά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
9: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε η εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
1: Πραγματικά μιλάμε για ένα γιγαντιαίο διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε αυτά τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, το οποίο και εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχει περισσότερες πληροφορίες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Μάρκο Δεϊμέζη.
12: Εμπορευματοποίηση της ελπίδας ασθενών με επέσχετο τρόπο, Μάρκο. Και το κύκλωμα που λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019 πουλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία ανία των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης τους ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας τις αρχές μάλιστα 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 100 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.
3: Και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
12: Ναι, Μάρκο, μέσα από 196 ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα AI, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματά τους. Είχαν μάλιστα και εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Είχαν ιδρύσει και ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπλώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης Μάρκο βρισκόταν στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπλωμάτων, όπως και σε Ρουμανία και Ουγγαρία, ενώ δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.
3: Τα μέλη της πυράς διακινούσαν πλαστά σκευάσματα άκρος επικίνδυνα για την υγεία.
12: Οι απαταιώνες ισχυρίζονταν, Μάρκο, ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, προκαλούσαν σοβαρές βλάβες στους ασθενείς, οι οποίοι σταματούσαν να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη και συνταγογραφημένη θεραπεία από τον γιατρό τους. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν συσσόρευε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετανομαζόταν και επανακυκλοφορούσε με άλλη μορφή. Το κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI μαζί με την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών προέβησαν σε μια κατάσχεση σημαντικού μέρους ψηφιακών πιστηρίων από μια εταιρεία logistics στην περιοχή του Κοροπίου που από ό,τι φαίνεται συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτά από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο πριν από λίγο στον Sky για αυτό το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης παράνομων φαρμάκων. Τώρα, είχαμε ένα νέο περιστατικό στη Χαλκιδική αυτή τη φορά με ηλεκτρικό πατίνι. Τραυματίστηκε ένας ανήλικος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε εκ νέου σήμερα στο θέμα. Επέμεινε πως η λύση βρίσκεται στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Η Κάτια Νιάκαρη έχει όλο το ρεπορτάζ, την ακούμε.
4: Πρόκειται για ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου στη Χαλκιδική, εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά. Από λάθος χειρισμό, στο πατίνι που ανήκε σε φίλο του έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποια θλαστικά τραύματα. Μαζί του ήταν οι γονείς του. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ιδιώτης παιδίατρος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξή του πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και πάλι στην προαναγγελία του για πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν χθες άγρια επεισόδια με τραυματίες σε γλέντι με ποντιακή μουσική. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει περισσότερα να μας πει.
6: Μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός 19χρονης έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. 10 από τη μία πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της 18χρονης και μια από την παρέα του 19χρονου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, Μάρκο, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και γυάλινα μπουκάλια. 4 άτομα τουλάχιστον τραυματίστηκαν, όμως μόνο ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα από εκδορές στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπασαν τουλάχιστον 10 περιπολικά, Μάρκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ασφάλειας αλλά και της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι όμως μετά από τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια, ο πλανήτης εξακολουθεί να κρατά την ανάσα του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιμένει να δει ποιες θα είναι οι
30: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Βεβαίως να βρίσκονται σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει νέες δηλώσεις σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς τρελούς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
7: Με την ομίχλη του πολέμου να μην έχει διαλυθεί πάνω από τον Περσικό κόλπο και την παγκόσμια ναυτιλία εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς, οι ΗΠΑ και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
1: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Πραγματικά είχαμε φτάσει στα όρια μια συμφωνία. Όχι πυρηνικά, θα μα έδιναν τη σκόνη, πυρηνική σκόνη, ό,τι θέλαμε. Και κάθε φορά που συμφωνούσαμε την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτού. Στην πραγματικότητα είναι τρελή. Και ξέρετε τι, εξαιτία αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Και ακούμε την απάντηση από τον Σαγέντα Μπασαραχτζή, τον επικεφαλή τη Ιρανική Διπλωματία. Είναι αντιφατικά τα μηνύματά τους, τα οποία μας έχουν κάνει διστακτικούς για τις προθέσεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αμφιβάλλουμε για τη σοβαρότητα των Αμερικανών, αλλά εφόσον νιώσουν ότι αυτή είναι σοβαρή και έτοιμη για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, σίγουρα εμείς θα προχωρήσουμε στην πορεία των διαπραγματεύσεων.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στραγγαλισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής τροφοδοσίας θα σταματήσει και οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
1: Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τον δημοσιογράφο του Fox News να το ρωτά, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό. Το στενό το ορμούζει. Το στενό θα ανοίξει. Είναι απόλυτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος θα συνεχίσει και θα δείτε τις τιμές να πέφτουν. Τις τιμές της βενζίνης, της ενέργειας. Μην ξεχνάτε, έχουν πολλά πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που θα φέρουν το πετρέλαιο έξω μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει.
7: Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς καταναλωτές που υποφέρουν από τις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου.
5: Στους Αμερικανούς λένε ότι πρέπει να απορροφήσουν το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος του πολέμου επιλογής στο Ιράν. Αφήστε στην άκρη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
7: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι και στο παρελθόν το Ιρανικό καθεστώς εκβίαζε με τον έλεγχό του στα στενά του Ορμούς, κάτι που αντικρούει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών.
1: Τώρα όλοι καλούν το Ιράν και κάθε άλλο μέρος ζητώντας να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη αυτής της επίθεσης, δεν υπήρχε πρόβλημα με το στενό του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία ήταν διασφαλισμένη, η ασφαλής ναυσιπλοεία ήταν 100% εγγυημένη, λέει ο Σεργέι Λαυρόφ.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο με τους στρατιωτικούς του επιτελείς να έχουν σχεδιάσει σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και τους συμβούλους του να προσπαθούν να παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μεγάλη επιτυχία. Την ώρα όμως που οι φρουροί της Επανάστασης διαφεντεύουν τα στενά του Ορμούς.
1: Έχουμε νέες απειλές που εκτόξευσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου. Έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
13: Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM. Όπως δήλωσε, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα. Καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να το κάνει. Την ίδια ώρα, το Ιράν ετοιμάζει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, την οποία θα παρουσιάσει σύντομα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Μαζίζη. Από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Στο μεταξύ, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πως ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τις εμπλεκόμενες χώρες.
3: Πυρετώδης όμως, Κορίνα, είναι και οι διπλωματικές διεργασίες.
13: Πράγματι, οι μηχανές της διπλωματίας δουλεύουν στο φουλ μάρκο με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να επισκέπτεται το Ιράν, κάτι που σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya που επικαλείται πακιστανικές πηγές, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζήτησαν τηλεφωνικά για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
1: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, διότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς.
14: Οι Ισραηλινοί περιμένουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει τις προθέσεις του. Εκτιμούν ότι οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση οδεύουν στο κενό. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται, όπως λένε, για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα, αναφέρουν αξιωματούχοι πως τόσο οι ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, όσο και οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στις Αμερικανικές βάσεις, έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων στο Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Λένε μάλιστα πως οι δυνάμεις τους έχουν ξεκινήσει πυρετό τις προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Λένε πως έχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και περιλαμβάνουν στόχους που είναι μεταξύ άλλων κρίσιμες υποδομές, θέσεις των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, ακόμη όμως και χερσαίες επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κατάληψη στρατηγικών νήσων όπως η νήσος Χαρκ, αλλά και χερσαία επιχείρηση για, για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν που εκτιμάται ότι βρίσκεται. Μια κίνηση όμως η οποία λένε όλοι οι αναλυτές πως έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές απώλειες.
1: Στην Ουκρανία τώρα ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να εξαπολύει νέες σφοδρές επιθέσεις με σχεδόν 300 ντρόουν τις τελευταίες ώρες. Περισσότερες πληροφορίες από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στο Sky.
13: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σε γνώση της Ουκρανίας προσπάθειες της Ρωσίας να πείσει τον σύμμαχό της Αλεξάνδρη Λουκασένκο να συμμετάσχει σε νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις από τα βόρεια της Λευκορωσικής επικράτειας, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ απευθείας από το Λευκορωσικό έδαφος.
3: Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.
13: Και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, στην περιοχή Πόλογγη και ακόμα δύο στη Χερσόνα. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάληψη δύο οικισμών στο Χάρκοβο. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις όμως, στρατιωτικοί και ειδικοί από δυτικές χώρες που μίλησαν στην Deutsche Welle βλέπουν ένα de facto τέλος του πολέμου, συνδέοντας το μάλιστα με μια ενδεχόμενη ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναλυτές κρίνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ως πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ.
1: Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Βρετανία, με τον πολιτικό κλειό γύρω από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σφίγγει, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τον οποίο αποκαλούν βασιλιά του Βορρά, να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του. Σύνδεση με τον Λονδίνο και τον Γιάννη Χαμιωτάκη, να δούμε το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
15: Φουντώνει η μάχη για την αρχηγία των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή, ωστόσο δεν κατέχει βουλευτική έδρα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς με σκοπό να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει αν τελικά θα παραιτηθεί ή θα δώσει τη μάχη για να παραμείνει στην εξουσία. Να σας πω τέλος ότι ένας άλλος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, χαρακτήρισε σήμερα το Brexit ως ένα καταστροφικό λάθος, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει μια μέρα να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Γιάννη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια στο Λονδίνο λόγω του τελικού κυπέλου, αλλά και δύο μαζικών διαδηλώσεων.
15: Ναι, πάνω από 4.000 αστυνομικοί, Μάρκο, βρίσκονταν σήμερα επιποδώς σε διάφορα σημεία της πόλης, υποστηριζόμενοι από ντρόουν, στεθωρακισμένα οχήματα και ειδικές κλούβες με τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Ο λόγος, όπως είπες και εσύ, τόσο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, όσο και δύο μεγάλες διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ατόμων που πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης.
1: Στις Μαλδίβες τώρα και μια τραγωδία δίχως τέλος που εξελίσσεται εκεί, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σωρών των 5 Ιταλών που έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη ζωή τους κάνοντας καταδύσεις. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
13: Ο επιλογές Μοχάμεντ Μαχντί ήταν μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων της χώρας και έμπειρος δίτης, Μάρκο. Ήταν ένας από τους 8 στρατιωτικούς που συμμετείχαν χθες στις έρευνες για τους αγνοούμενους Ιταλούς. Όταν οι διασώστες βγήκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν πως ο συνάδελφός τους ήταν ανέσθητος στο βυθό. Ο Μαχντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς. Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις η μία από τις 5 σωρούς, εντοπίστηκε σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
1: We'll be right back. Η Ευρώπη απόψε χτυπάει στο κινείται στο ρυθμό της Βιέννης και αυτό γιατί σε λίγες ώρες ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision με τον Ακύλα να είναι έτοιμος για τη μάχη κορυφής την οποία θα δώσει και αυτό γιατί τα προγνωστικά είναι πολύ ευνοϊκά για το τραγούδι Φέρτο. Οι στοιχηματικές εταιρείες το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση ως ένα από τα τραγούδια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη.
16: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα είναι από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω συγκινωμένος κάθε στιγμή. Είναι σε αυτή τη σκηνή, επειδή έχει πολύ καιρό πριν τραγουδούσα στους δρόμους στην Αθήνα. Προσπαθούσα έτσι να πληρώσω το ενοικιό μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν τα παράτησα όμως, κυνήγησα τον όνειρά μου και είμαι εδώ. Και ελπίζω να έδωσα κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά που φοβούνται να ονειρευτούν, λέει ο Ακύλας.
17: Hello Europe! Today you vote 6! Φέρτο! Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Today is the day to vote 6 if you want to see the Parthenon, if you want souvlaki, muzaka, ouzo, beautiful sunny beaches.
16: Η Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν.
1: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
18: Η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι πολίτες υπέταξαν τη Τζέλσι με ένα 0 χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Αντουάν Σεμένιο. Η City έσπασε το αρνητικό ρεκόρ των 2 χαμένων τελικών το 2024-2025 με την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Η Celtic κατακτά με δραματικό τρόπο το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 3-1 της Hearts χάρη σε γκολ του Μαέντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Κέλτες ήταν αγχωμένοι στο ξεκίνημα και στο 43 ο Σάκλαντ έγραψε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κιζηρίδης έκανε χέρι. Ο Έγγελς δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει την εκμετάλλευτη και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 87 ο Μαέντα έκανε το 2-1 από γύρισμα του Όσμαντ με τον γκολ να κυρώνει το αρχικά ως offside, με τη βοήθεια όμως του VAR μέτρησε κανονικά. Στις καθυστερήσεις ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1. Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει στο Κοροπή τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στοίχημα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

getting out. You are no longer here. Go! Go! Go! You went away.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες

0: πως δεν σε ξέρω πια.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: She's bringing it in again.
3: Gets a car tuned up once a week.
2: She asked for a friend here personally.
3: It's like the way he rotates his tires.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.